Ισχυρπάζει σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκ. Τεντό πανουκίδα χαρτιά, μακάνα χμαντε χαρούτσια, φαντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, τίλ, ρεβίν, πάντου σπαμπαλέ τη ίσκ, φαντεβρέ.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα σαντζιά, μακάνα χμαζε χαρούξια, κοντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, ίλδε, λιμπάνου, σπαμπαλέ τη ίσκα, κοντεβρέ. Κουάν τη κασλάν, καχελεπά, δε λιμπανέ τη καχέ, κουάν τα ισκούπτα τη ίσκα. Να στήξει αλάνι, να ξιουσού, κουάν τη ίσκα, κουάν τα κουάν, χωάχμι τη μακάσια, αφιλάν, να συναρεπά, χουλή ίσκα.

0: Ιωσ Μαντιός Ιερέης Κομών, Σάσαλετς Όλτσι Χότσβενι Κίλιο, Ραχλά Ραχλάλ Κουτάν, Μαντιός Ιερέης Εχουνιλές, Νικηταγλάτσαχ Λεέσι Λάλ, Νικηταγλάτσαχ Λε Μπαρκουάλι Καβρεσίν, Μαντιός Ιερέ, Μαντιός Ιερέ Λαέσι Λε Χαάρια Σαν Πέδρο, Νικηταγλάτσαχ Λεέσι Λάλ, Νικηκανά Βαράνσα Λε Κατσιβαλχούρ, Ρέλε Χαπαρόκια Ρίν Σαν Πέδρο Καρτσά, Ούτερα Νικε Σκούλ, Μαντιός Ιερέ, Ούτε και στα γλάτσα και αρήν το χαρίν σε λικαβίνα, ρέλι σέντρου φαδιά λα χαρίν σαν Πέδρο Καρτσά. Μαντιός, Μαντιός Ιερέ, Ούτε χωκάνα χίλι χα παρόκια να σαν Χουάν Τσαμέλκο, Χουάν και παχκή βιγιάλ, Λικ Αγγέλ να πανουμάν ρε κουβιάρ κατ' οπκόμ ρε Χουάν Τσι να πάν Λικ Αγγέλ, Μαντιός Ιερέ, Ιδιός, Ρέβλα Τσολοκοκάλ, Νικε στα γλάτσα εσυλάλ αρήν σε λικα ράδιο, Μαντιός, Μαντιός Ιερέ σε χουνιλές, Λα έσλι κι ογές καούρε στην κύλερη, Ρένα χτα κασένι χιμ σε λικα παβάλ, Μαντιός Ιερέ σε χουνιλές, Στιχάκο, αδειός να κόρωσο τεσί.
1: Chacheu se tagas cuyan y machtak sipanik rukle seta premia tu lealtad ama el katapan le agas pale 1792 kumulik rible awuk aretkak es ruk ni machtak hastak sipanik ut katapan usahit sikh pale 1792